0: τι θες να, και τιμή.
1: Σάβα, μάτσε, μάτσε. Τι ωμπά κόρια την που χάμε, λες άνω. Μάτσε, μάτσε, και σάκη ήταν, δε.
0: Μάνα. Σου τα κοτά ουσί που λέω ραβάει. Και πες σου τα κοτώ σε τράμα την υπάτσι.
1: Kok terlalu boleh bicara begitu, Maci?